0: πάει. Κοπή. Αν το βρήκε η κοστίκουλα σα. Λοσούνικη. Πριν πετώρω και μουκι μουκι δωρό πλώσας χρόνο. Σαν που να το σπουγούν να το ελμουλίκη. Πολύ, είπα και πάνω.
1: Γεια τα. Είχαμε
2: καλώς μα. Τι νόιο πεντρό. Μετεκατζή πανιουάν πριν τζαπάν σασί κυρωνό. Kaperbawan ikhlas sing manah luring buden bodho saliko arep sirponang gabang bayi